0: Άγρο Διός, στα γλωριφικά μπορεί. Δάνκι κόβω τα σκούτια νόσα, ο Διός.
1: Ο Γεία, 88.9, BoFM.

Και με ώρα που πάει μπονέιρο που είναι τραπαγέα, για γιάγου σαμπάλια. Κάτι καταλήγ. Ζέτα την μπονέιρο. Οκ, νο στα πάει ραντσέρα, μπορεί και να μπατούρι αμάντε να τη ραντσέρα να ρώσα κάψαλον διφερέντε, τα πάει να τα πούντρα, την κουτά εμι φάλτα, πα το μηνό μπιν, αφ μα μπιν λάτ, την πιάμπτε, για τζι σίγκο μηνύτε λάτ. Ai, Dio mio. Anto, mi dai hobby bonita di sei, des differente biami, ta tende sei. Des avo dire un c'era nan, anto, ran c'era nan eigenlijk bio, no? Mi te bingo poco can c'era, nan c'era nan di antes, cuta bonita, cobi biabo, na tende mucho mas. Mi te desi a tu riende nan, cuta gusta ran c'era. Enjoy el momento orato di tres ran c'era, la ganos manos saludo pa señora Ina Trump, sigude en su cuscina, turnos riende nan, des pariba di brugna, tamen da gusta. Wow, la Caspaloma, no me entiende también, no te gusta. Ok, la que nos va con él. Esta que está la ley de monte. Vos sabés que una mariachi nacional tiene, ¿no? Entonces, ya vos sabés. Ahora no toca pavo pedir. Y que esa también te cante.